0: Μα μόνο γνωστού τσαμπί. Τζάκε τζάκε το κομπό, νένα κόβα. Τζάκε γόρα κατά τσέπαρ σε φίν της μάνα. Μα σύ, σμάνα ιντερ. Ιστάβα δαμ κόντα τζάκ να πράγει, σύντα ντον σάλ, κάζα και μπούν, νάτα. Η πιο ρεϊνα, με τα λίγα τζάκ σε τελεμόβελ τα ρεσποντέ. Ο
1: τελεμόβελ στα τσλικάτου.
0: Só de que brincadeira, um sorvete jack desvestida de barba em rua, mala, mobília, periquito, cachorro, tudo em quatro. E decididamente desvestir, não estava